0: Η ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
4: Nova FM. Nothing like it.
5: Not even remotely like this.
4: Nova Music.
6: Let's go.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 5.
0: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημερο. Στον Nova FM.

0: I think the pattern once more. 3, 3, 6, 9.
1: 12, 12, 15, 18.
0: 21,
1: 24, 27. 30.
0: Yeah.
1: 30.

Nova FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

0: Roxy.
1: We're going to now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
5: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Pump up the jam. Τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής? Μα φυσικά δώστε γκάζια, ανεβάστε το ρυθμό και την ένταση της μουσικής, ώστε τα dance floors να πάρουν φωτιά. Αυτό έκαναν οι Βέλγοι Technotronic, πετυχαίνοντας να ανεβάσουν το Pump Up The Jam σχεδόν ταυτόχρονα σε Αγγλία και Αμερική στο νούμερο 2 των καταλόγων των επιτυχιών. Και όλα αυτά λίγο πριν το καλωσόρισμα της δεκαετίας του 90. Τι σχέση έχουν όμως με τον τσιγκάνο κιθαρίστα Τζιάνκο Ράινχαρτ? Ουσιαστικά καμία, εκτός από το γεγονός ότι ο τελευταίος ενέπνευσε τους επίσης τσιγκάνους The Last Fingers από το Quebec του Καναδά, οι οποίοι με τη σειρά τους το 2008, στο πρώτο τους άλμπουμ Lost in the 80s, θυμούνται τους Technotronic και με τον δικό τους τρόπο μας καλούν να ξαναφουσκώσουμε τη μαρμελάδα.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας, Γαζί 105.

0: more Nova FM.
1: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.

4, 23.

Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More Nova FM. There's nothing like this. Nova FM. There's nothing like this. Nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.

0: Club Διανέλους. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην Ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλους. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλους. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ειδικό σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και ΣΕΠΑ και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
4: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM, 106.
7: Με Ζεν, Αλωνίσου 8, Βόλος.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
9: Nova. Yeah.
10: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Pump up the jam. Τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής? Μα φυσικά δώστε γκάζια. Ανεβάστε το ρυθμό και την ένταση της μουσικής, ώστε τα dance floors να πάρουν φωτιά. Αυτό έκαναν οι Βέλγοι Technotronic, πετυχαίνοντας να ανεβάσουν το Pump Up The Jam σχεδόν ταυτόχρονα σε Αγγλία και Αμερική στο νούμερο 2 των καταλόγων των επιτυχιών. Και όλα αυτά λίγο πριν το καλωσόρισμα της δεκαετίας του 90. Τι σχέση έχουν όμως με τον τσιγκάνο κιθαρίστα Τζιάνκο Ράινχαρτ? Ουσιαστικά καμία, εκτός από το γεγονός ότι ο τελευταίος ενέπνευσε τους επίσης τσιγκάνους The Last Fingers από το Quebec του Καναδά, οι οποίοι με τη σειρά τους, το 2008, στο πρώτο τους άλμπουμ Lost in the 80s, θυμούνται τους Technotronic και με τον δικό τους τρόπο μας καλούν να ξαναφουσκώσουμε τη μαρμελάδα.

0: είμαι ένας ολοκένουργιος κόσμος. Μίλα Ζαγορή. Δείξε μου το μήλο σου, να σου πω ποιος είσαι.
1: Φανταστείτε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, καυσαέρια ή θόρυβο. Οι μαθητές σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν, ευαισθητοποιούν τους πολίτες και προτείνουν λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. Eco-Mobility 2025-2026. Οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
2: Το Eco-Mobility διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από το Eco-City.
3: Rocking Seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο,
2: αλλά και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools
1: για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα

0: Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην χειρουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
2: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
4: Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
6: Nova. Yeah.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: ένας ολοκένουργιος κόσμος. Μίλα Ζαγορίν. Δείξε μου το μήλο σου, να σου πω ποιος είσαι.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία.

0: Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102 24 210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και ΣΕΠΑ και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: More Nova FM.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
4: Τέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
5: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
7: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 10.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιεί ο Τζούρικας,

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
1: 24 230 653 53
0: enplopilion.gr.

0: φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Cinedoc ταξιδεύει και γίνεται Cinedoc Caravan. Ένα καραβάνι πολιτισμού που φτάνει σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας. Προβολές με ελεύθερη είσοδο, βραβευμένα ντοκιμαντέρ και ανοιχτές συζητήσεις με τους δημιουργούς. Για περισσότερα, ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στα social media. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Θεσσαλία 2021-2027.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
3: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
7: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
8: Mario Ambient Sampling System.
9: Γεια σας, Λιντάκας, και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με μια βουτιά στο χρόνο 1972, Jackson 5, Rocky Robin. Ο Michael Jackson ήταν τότε 13 χρονών όταν το τραγουδούσε αυτό μαζί με τα αδέρφια του. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και ναι, καλά καταλάβατε, είδαμε και την ταινία, τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τον ανιψιά του, τον Τζαφάρ, να δίνει ρέστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Καταπληκτική ερμηνεία του Τζαφάρ πάντως, αξίζει να δείτε την ταινία.

όλα τα τραγούδια από το Off the Wall του Michael Jackson, κυκλοφόρησε νομίζω το 79. Παραγωγή ανήκει στον Quincy Jones. Don't Stop Till You Get Enough. Μεγάλη δίσκο επιτυχία και εδώ στη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια. Και όπως καταλάβατε, πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους η πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία με θέμα, τι άλλο, τη ζωή του Michael Jackson. Αν και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, εμείς εντυπωσιαστήκαμε από την ερμηνεία του ανιψιού του Michael Jackson, του Τζαφάρ Jackson. Στην πρεμιέρα της ταινίας εμφανίστηκε υπερβολικά δυνατισμένη η 69χρονη Λατόγια, φορώντας ένα εφαρμοστό στράπλες φόρεμα. Βέβαια εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η Τζάνετ Jackson πήρε κάποιες αποστάσεις, όπως και η κόρη του Michael Jackson, η Paris. Πήραν αποστάσεις και μάλιστα δεν έγινε στην ταινία και καμία αναφορά για αυτά τα δύο μέλη της οικογένειας. Περίεργο, δεν σας φαίνεται? Το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του Michael Jackson ήταν το Thriller. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών. Διαλέξαμε το Billie Jean, ένα τραγούδι που το 1983 προκαλούσε φρενίτιδα.

και στο άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, όπως και στο προηγούμενο, το Off The Wall. Η παραγωγή ανήκε στον Quincy Jones, τον τεράστιο Quincy Jones. Τι ωραίο το Billie Jean, το θυμηθήκαμε παρέα σήμερα. Να σας πούμε ότι η ταινία στοίχησε 150 εκατομμύρια δολάρια. Η αφήγηση ξεκινά από την παιδική ηλικία του Michael Jackson και την εποχή των Jackson 5 και επικεντρώνεται κυρίως στην καριέρα του. Γι' αυτό και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, γιατί δεν θίγει άλλα θέματα. Επίσης η ταινία δεν αναφέρθηκε καθόλου. Ο θρυλικός Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου του 2009, όμως μεταθανάτιο άλμπουμ κυκλοφόρησε 5 χρόνια μετά το θάνατο του Michael Jackson, είναι το Escape.

Love You λοιπόν, και αξίζει να τη δείτε την ταινία. Εννοείται, εμείς την είδαμε και θα την ξαναδούμε ξανά και ξανά. Λατρεύουμε Michael Jackson και πάμε στη Jessie Ware που επέστρεψε φέτος με το νέο της άλμπουμ Super Bloom.

Επίσης ένα άλμπουμ που αξίζουν όλα τα τραγούδια. Μιλάμε για το νέο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom, Mon Amour. Έτσι πήραμε και το καλύτερο.

Νίκο Αξάν. Και πάμε σε break με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Hugh Gell, που έρχεται στην Αθήνα 26 Ιουνίου για μια και μοναδική συναυλία στο θέατρο Βράχων.

0: η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο... Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
6: Nova FM.
7: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Άλλα χρόνια, άλλες μουσικές, δεκαετίες ανέμελες, αυτό μας θυμίζει το Killing Moon, αλλά και άλλα που ακούμε από εδώ, από άλλες εποχές. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας για σήμερα και πλησιάζουμε και σε διάλειμμα παράλληλα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και μέχρι να πάμε σε break, η επιστροφή του υπέροχου μοναδικού Lou Gramm. Ο Lou Gramm, η ψυχή των Foreigner, κυκλοφόρησε solo τραγούδι. Εν τω μεταξύ, Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς όμως τον Lou Gramm, για να γιορτάσουν 50 χρόνια στο μουσικό προσκήνιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, εκτός απροόπτου, θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης για μία και μοναδική συναυλία.

0: τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρα 10 με 12 106.
1: Από το 1983 ο μαθητόπιτροκοσμός, νέοι γέροι, πρά, στον άτο λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.

0: μηχανικά ή με γαρίδες. Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More. Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
5: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
6: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
7: Για την οικογένεια και την παρέα.
8: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
5: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.

Ο διάσημος παραγωγός Mark Ronson εδώ συνεργάζεται με την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί, που θα βρεθεί στο Ηρώδιο 22 Ιουνίου στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο Mark Ronson έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, φυσικά με την αείμνηστη Amy Winehouse, αλλά και με τον Bruno Mars, την Lily Allen, την Adele και τη Lady Gaga. Επιστροφή του Somber με νέο single, Potential.

0: Πρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Nova FM. Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova Music.
1: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
2: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
3: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
4: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
2: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
3: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
5: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Color.

Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

συνεργασία του Βρετανού Ντάνι Χάρλε με την Dua Lipa. Αυτός ο Βρετανός έγινε γνωστός από διάφορες παραγωγές που έχει κάνει και κυρίως σε τραγούδια από το συγκρότημα Florence and the Machine. Και έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος μας. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ο δικός μας Ian Eacon μαζί με τη Μαρία Ζλατάνη από το 2017, ένα τραγούδι που αγαπούσαμε πάρα πολύ τότε και θυμόμαστε παρέα τώρα τις

από το διαδίκτυο και ο Σπάντερμαν ξαναχτυπά, αυτή τη φορά σε τηλεοπτική σειρά. Σκοτεινή πλοκή, νουάρ ατμόσφαιρα και όλα αυτά συνθέτουν τη νέα τηλεοπτική σειρά της οποίας η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου. Η σειρά θα βγει σε δύο εκδοχές, ασπρόμαυρη και έγχρωμη. Θα προτιμήσουμε την ασπρόμαυρη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Νίκολας Κέιτζ, αγαπημένος Νίκολας Κέιτζ, βραβευμένος με Όσκαρ. Πάμε Ιταλία και Ιταλοντίσκο. Γύρω στο 83-84, κάπου εκεί, ο Ράια Πάρις έγινε γνωστός με τον Dolce Vita. Αυτό είναι ένα άλλο. Fall in love.

Είχε βάλει και στοιχήματα κιόλας στα social. Η ανάρτησή του ξεπέρασε likes, δίνοντάς του το πράσινο φως να ταξιδέψει να βρει το κινητό του. Εξάλλου το να κάνει αυτό το ταξίδι σίγουρα θα του στήχιζε πολύ φθηνότερα από το... Τούδη κέρδισε Grammy και ανήκει σε ένα AI ταινία Demon Hunters Golden. Και έτσι θα σας μέχρι τώρα και για το σε...

0: Τα σχετρίτη Nova FM 106.
1: Ψήμους, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο. Το Λαϊκό 100. Για την οικογένεια και την παιδιά.

0: FM.
1: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Up the Jam. Τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής? Μα φυσικά δώστε γκάζια, ανεβάστε το ρεά. Ανοίγουμε με τον τσιγκάνο κιθαρίστα.

0: 120-126. Τηλέφωνο 210.
1: Τα απεξέρχεται σε μέρες, αμορφώνεται στη ζωή και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη ισχυρή. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων, η ισχυρή φροντίδα.

0: Nova. Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
3: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?

0: πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ποιος είμαι,

0: ένας ολοκένουργιος κόσμος. Μίλα Ζαγορίν. Δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: More. Nova FM.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στο Nova FM.

0: Περασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Escape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες, δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
8: Nova FM.
9: Back to the music.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: δικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
3: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
5: Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι!
7: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
8: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιεί ο Τσούρικας.

0: Την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο,
5: αλλά και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
5: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: More Nova FM.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
2: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Σινεντόκ ταξιδεύει και γίνεται Σινεντόκ Κάραβαν. Ένα καραβάνι πολιτισμού που φτάνει σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας. Προβολές με ελεύθερη είσοδο, βραβευμένα ντοκιμαντέρ και ανοιχτές συζητήσεις με τους δημιουργούς. Για περισσότερα, ακολουθήστε το Σινεντόκ Κάραβαν στα social media. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Θεσσαλία 2021-2027.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
5: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: More Nova FM.
8: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
9: Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
10: Welcome to the fantastic plastic world.
11: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

35 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου. Εδώ Βόλος. Nova FM rocking seriously. Μεγάκι κλειεφέμα από το πύλιο novafm106.gr στο δίκτυο. Rocking seriously, rocking με απόστροφο στο Facebook.

Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, το πρώτο τραγούδι από είτε από το Pop Sound 70 είτε από το Underground 70. Θα σας γελάσω. Το Pop Sound 70 πάντως ήταν ένα κόκκινο διαφανές βινήλιο. Αυτή είναι η Chicago. Ή τουλάχιστον ήταν η Chicago μέχρι το 1973.

I'm a man. Οι Chicago ξεκίνησαν το πρόγραμμά μας σήμερα εδώ στους 106 μεγακύκλους από το πίδιο. Έτσι τριγυρίζοντας γύρω στο 70. Είναι η λεγόμενη χρυσή εποχή, εκεί γύρω στο 70, 1970. Ήταν μια εποχή όποτε η μουσική ήταν μουσική. Spill the wine. Ο Eric Burden μαζί με τους War.

όταν οι animals πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκόρπισαν. Τελικώς ο Eric Burdon βρέθηκε με ένα σύνολο, μέχρι εκείνη την ώρα έπαιζαν σε γιορτές, γάμους και τα λοιπά, μέρος του οποίου αποτέλεσε τους War, από τους οποίους ακούσαμε αυτό το Spill Wine. Τώρα τούτο εδώ το ξέρουμε από τους Temptations, τραγούδι των Temptations είναι. Μαύρο τελείως. Επί του προκειμένου τα ακούμε από τους Rare Earth. Είναι από τις εκτελέσεις που δεν ξέρεις τι να διαλέξεις, το original ή το cover το λεγόμενο.

Γκάλαγερ. Βόρειος Ιρλανδία. Cloak and Dagger. Nova FM Rocking Seriously στους 106 μεγακύκλους από το βίντεο και στο novafm106.gr στο δίκτυο. Rocking Seriously, Rocking με απόστροφο στο Facebook. Supernova, ομάδα φίλων ποικίλου περιεχομένου επίσης στο Facebook, ως επίσης και μια σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις, πάντα στο Facebook, Nova Pavla FM 106. Μας βρίσκεται και στο Instagram γράφοντας Nova FM 106 μία λέξη.

καιρικό φαινόμενο των 2-3 τελευταίων ημερών με τη βροχή πέρασε και έφυγε. Sunshine Day σήμερα. Έξω και το τελευταίο τραγούδι της του προηγούμενου ημιώρου. Μελιακάδα προβλέπεται να πάει στη και η συνέχεια, Ξαστεριά τη νύχτα. Έως 25 βαθμοί αναμένονται ως μέγιστη θερμοκρασία αύριο. Τι λέρε παιδί μου. Ανάλογες συνθήκες ίσως με αραιή συννεφιά την Τετάρτη. Πολύ κουνούπι από την Πέμπτη. Από το Rory Gallagher πάμε στους Bad Company. Είπαμε κλασικούρες. Αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή με κλασικούρες. Ροκές από τη χρυσή εποχή.

0: Κάτι τέτοια ακούγαμε στην εφηβεία μας και ειδού τα αποτελέσματα. Πάμε μια γρήγορη βόλτα αλληλεγγύης τώρα στη γειτονιά μας.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
9: Nova FM.

0: ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας, για

0: την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Για το συνεργείο,
6: αλλά και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
5: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
6: Εργαλεία Κανελής.
5: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
6: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
5: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Nova FM.
4: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
5: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
6: Welcome to the fantastic plastic world.
7: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Tape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
3: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
4: Rocking Seriously
5: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
6: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
11: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
12: Αντιπολεμικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας. Αιτία ότι μετά από σχεδόν 10 χρόνια μακελιό στο Βιετνάμ, ο Νίξον εκείνο το αρχικάθαρμα στις 30 Απριλίου ανακοίνωσε ότι τα αμερικάνικα στρατά εισέβαλαν και στην Καμπότζη. Την επομένη Πρωτομαγιά του 1970, περίπου 500 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κέντ στο Οχάιο συγκεντρώθηκαν σε ένα λόφο μέσα στο κάμπους για να διαμαρτυρηθούν, καλώντας και τους συμφοιτητές σε μεγάλη συγκέντρωση 3 ημέρες αργότερα. Όμως το ίδιο βράδυ ξεκίνησαν επεισόδια μέσα στην πόλη, όταν μια ομάδα ατόμων βγήκε από ένα μπαρ και άρχισε να πετάει μπουκάλια στα περιπολικά και να σπάει βιτρίνες καταστημάτων και τραπεζών. Αν αυτό σας θυμίζει κάτι. Τα επεισόδια τελικώς γενικεύθηκαν και την επομένη ο δήμαρχος κήρυξε την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στις 4 Μαΐου, σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1970, κατέβεσε την Εθνοφρουρά στο κάμπους και στην πόλη. Η Εθνοφρουρά διέταξε τους συγκεντρωμένους να διαλυθούν. Δεν έφευγε κανένας. Άρχισαν να πέφτουν τα κρυγόνα. Οι φοιτητές απάντησαν με πέτρες. Λίγο αργότερα, 77 μέλη της Εθνοφρουράς με τουφέκια και ξυφολόγχες, αν είναι δυνατόν, κινήθηκαν εναντίον των φοιτητών. Οι φοιτητές συνέχισαν να πετούν πέτρες. Η Εθνοφρουρά άνοιξε πυρ. 67 πυροβολισμοί. Το αποτέλεσμα, 4 φοιτητές νεκροί και άλλοι 9 τραυματισμένοι. Οι Crosby, Stills, Nash & Young έγραψαν ένα τραγούδι για την... για το μακελιό του Οχάιο. Mm-hmm. Αν θέλετε να διαβάσετε ένα πληρέστερο άρθρο, να τρέξετε στη σελίδα Supernova, στην ομάδα Supernova.

Ήταν η Crosby, Stills, Nash & Young σε ίσως ένα από τα καλύτερα μουσικά κομμάτια στην ιστορία του κόσμου. Four Dead in Ohio.

πήγα και ξετρύπωσα αυτή τη βερσιόν, μια ζωντανή ηχογράφηση, Gimme Shelter. Ναι, τέτοια διαλέγουμε εδώ στο Nova FM, στο Rockin' Seriously, κάθε που με σήμερα λίγο μετά τις 2. Gimme Shelter.

Αυτή η ηχογράφηση έγινε στο Twickenham Stadium στη Βρετανία, στην Αγγλία, το 2003. Ένα τραγούδι των Jagger και Richards.

ήταν οι Rolling Stones σε μια βερσιόν του Gimme Shelter. Remember? War Sister Just a Shot Away. Well, Love Sister Just a Kiss Away. Να διαλύσουμε το άγχος τώρα για να κλείσουμε με ένα από τα αγαπημένα μου του Jimi Hendrix. Στις 7 θα είναι μαζί μας ο Βλάσης, Old School Mondays. Στις 9 Κώστας Ματζίρης. Μετά τα μεσάνυχτα έχουμε jazz. Αύριο πρωί Έλενα Γαδρασέα. Εμείς ξανά μαζί στις 2 το απομεσήμερο, πρώτο ο Θεός. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
2: ο φοιτητόκοσμος,
1: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
3: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
4: Για την οικογένεια και την παρέα.
5: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
3: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
6: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
7: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
6: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
7: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
6: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
7: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
6: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
7: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
6: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
7: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
7: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
6: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Nova FM.
8: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
9: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Pump up the jam. Τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής? Μα φυσικά δώστε γκάζια, ανεβάστε το ρυθμό και την ένταση της μουσικής, ώστε τα dance floors να πάρουν φωτιά. Αυτό έκαναν οι Βέλγοι Technotronic, πετυχαίνοντας να ανεβάσουν το Pump up the jam σχεδόν ταυτόχρονα σε Αγγλία και Αμερική στο νούμερο 2 των καταλόγων των επιτυχιών. Και όλα αυτά λίγο πριν το καλωσόρισμα της δεκαετίας του 90. Τι σχέση έχουν όμως με τον τσιγκάνο κιθαρίστα Τζιάνκο Ράινχαρτ? Ουσιαστικά καμία, εκτός από το γεγονός ότι ο τελευταίος ενέπνευσε τους επίσης τσιγκάνους The Last Fingers από το Κεμπέκ του Καναδά, οι οποίοι με τη σειρά τους το 2008, στο πρώτο τους άλμπουμ Lost in the 80s, θυμούνται τους Technotronic και με τον δικό τους τρόπο μας καλούν να ξαναφουσκώσουμε τη μαρμελάδα.

0: Nova FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
4: Nova

0: Ένα τραπέζι με το ζόρι.
1: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω? Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
0: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
1: Η Δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Λίφα Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24210-72925.
5: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
6: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
0: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: More Nova FM.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM, στους 106.
11: Τέρα Ινκόγκνητα. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.
12: Welcome to the fantastic plastic world.
13: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
14: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
15: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
16: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: είναι ένας ολοκένουργιος κόσμος. Μίλα Ζαγορίν. Δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
5: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
9: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
10: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
11: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
12: Supernova Rocks.

Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
0: More Nova FM.
4: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Back to the music.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: κύκλωση. Η μετατροπή του σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημερο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Woodwork Club Διανέλους. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλους. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλους. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
4: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
5: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
4: Τηλέφωνο
6: 24-230-653-53
4: enplopillion.gr.
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανογράφηση.

0: με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
5: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στο Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Pump up the jam. Τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής? Μα φυσικά δώστε γκάζια, ανεβάστε το ρυθμό και την ένταση της μουσικής, ώστε τα dance floors να πάρουν φωτιά. Αυτό έκαναν οι Βέλγοι Technotronic, πετυχαίνοντας να ανεβάσουν το Pump Up The Jam σχεδόν ταυτόχρονα σε Αγγλία και Αμερική στο νούμερο 2 των καταλόγων των επιτυχιών. Και όλα αυτά λίγο πριν το καλωσόρισμα της δεκαετίας του 90. Τι σχέση έχουν όμως με τον τσιγκάνο κιθαρίστα Τζιάνκο Ράινχαρτ? Ουσιαστικά καμία, εκτός από το γεγονός ότι ο τελευταίος ενέπνευσε τους επίσης τσιγκάνους The Last Fingers από το Quebec του Καναδά, οι οποίοι με τη σειρά τους το 2008 στο πρώτο τους άλμπουμ Lost in the 80s θυμούνται τους Technotronic και με τον δικό τους τρόπο μας καλούν να ξαναφουσκώσουμε τη μαρμελάδα.

0: FM.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
5: Φανταστείτε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, καυσαέρια ή θόρυβο. Οι μαθητές σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν, ευαισθητοποιούν τους πολίτες και προτείνουν λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. EcoMobility 2025-2026. Οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
6: Το EcoMobility διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από το 20.
7: Nova FM.
8: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Ποιο?

0: Nova FM. Η ώρα είναι 7.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Cinedoc ταξιδεύει και γίνεται Cinedoc Caravan. Ένα καραβάνι πολιτισμού που φτάνει σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας. Προβολές με ελεύθερη είσοδο, βραβευμένα ντοκιμαντέρ και ανοιχτές συζητήσεις με τους δημιουργούς. Για περισσότερα, ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στα social media. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Θεσσαλία 2021-2027.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Λίθα Air.

0: Γίγαντας και στο καθαρισμό τσακιών.
1: Νάνας Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
2: More Nova FM.
3: Mind the gap, mates.
4: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
3: Με την Ήρωση Φαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
5: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
6: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.

0: Cool Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Nova FM. Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιτώματά του και λίγο νεράκι αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Ποιος είμαι?

0: είναι ένας ολοκένουργιος κόσμος. Μίλα Ζαγορίν. Δείξε μου το μήλο σου, να σου πω ποιος είσαι.
1: More Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.

0: School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 8.
2: Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου με 44 χρόνια

0: πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: Nova FM. We're gonna now pause for a commercial break.
2: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
1: More Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
5: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ, στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Nova FM. Nothing like it. Not even promote.

Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-0-20-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 9.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
7: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24210 72 925.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
12: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
12: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
12: Τμήμα προβολής
5: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βραδινός Γκαϊθές εδώ. Μια ακόμα Δευτέρα. Πρώτη για αυτό το μήνα. Καλό μήνα λοιπόν. Σήμερα έτσι με διάφορες ροκομεταλλιές μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής είναι ο Κώστας Μαζέρης. Καλή μας ακρό.

Βραδινός Γκαϊφές, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε λοιπόν την απόψινή εκπομπή με τους αγαπημένους πλέον Σουηδούς Χάλας, με το Progressive Adventure Rock τους. Ήταν ο δίσκος Conundrum του 2020, η δεύτερη κυκλοφορία της μπάντας, οι οποίοι παρεμπιπτόντως θα εμφανιστούν και στο φετινό Golden Arts στις 3 Ιουλίου. Μην τους χάσετε. Συνέχεια δίνουμε με κάτι παλιό και αγαπημένο επίσης. Είναι η Camelot, δίσκος Epica 2003 και Center of the Universe.

Αυτοί που μόλις ακούσαμε ήταν οι Γερμανοί γίγαντες Blind Guardian. Είναι το 2006 και ο δίσκος A Twist in the Myth. Το τραγούδι Another Stranger Me. Σε πιο έτσι κλασικές... σε πιο κλασικό rock ύφος ίσως από ό,τι μας έχουν συνηθίσει με τις επικές τους ιστορίες. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε με τους Νορβηγούς Circus Maximus. Ένα χρόνο πριν, το 2005, βγάλανε τη δισκάρα The First Chapter, ένα κομψοτέχνημα του progressive metal. Και επειδή είναι μεγάλο το τραγουδάκι, θα κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο. Circus Maximus, Glory of the Empire.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: nothing like it. Nova Music.
1: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στον Nova FM.

πρωινό Sky Fest, εδώ είμαστε και πάλι. Μέχρι τις 10, με περισσότερες έτσι πάλι μεταλλιές. Ξεκινάμε δεύτερο ημίωρο με τους Shadow Gallery. Μια μπάτα πολύ μεγάλη στο χώρο του progressive metal, παρόλο που δεν έχει την αναγνώριση άλλων όπως Dream Theater, Queen's Right και Fates Warning ίσως. Με τον τεράστιο Mike Baker στα φωνητικά, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 2008. Είναι ο δίσκος

ακούσαμε ήταν η Avantasia με τα Λόπερα Part 1 και το ντεμπούτο του project του κυρίου Tobias Sabbath, του mastermind αυτής της μπάντας, η οποία έχει πάνω από 10 δίσκους πλέον στο δυναμικό της, με πάρα πολλούς καλεσμένους γνωστούς τραγουδιστές και μουσικούς από το χώρο του metal. Και συνέχεια δίνουμε με ένα άλλο project, ενός άλλου mastermind. Είναι ο Ολλανδός κύριος Arjen Lucassen με τους Aireon, και ακούμε το Connect the Dots.

Μετά τον τους Aerion και το Collect the Dots, πάμε να ακούσουμε κάτι που έχει αναθρέψει μουσικά το τη δότη αφορμή. Έχουμε τους Opeth πίσω στο 2001 και στο δίσκο Blackwater Park, το δίσκο ο οποίος εκτόξευσε την καριέρα τους σε πιο mainstream μονοπάτια και σηματοδότησε μια πολύ σημαντική συνεργασία με τον φοβερό και τρομερό Steven Wilson, τον Porcupine Tree. Opeth λοιπόν, Blackwater Park και The Drapery Falls.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται ο απόψινος βράδινος Sky Fest. Θα κλείσουμε με ένα ακόμη Aerion. Είναι Day 7, Hope. Έτσι για έναν πιο αισιόδοξο τόνο για το κλείσιμο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα 9 με 10, με κάτι παρόμοιο, κάτι διαφορετικό ανάλογα τα κέφια. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής ήταν ο Κώστας Ματζήρης.

0: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Τέρα Ινκόγκνιτα, κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Το Nova FM 106.

0: Nova FM. Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: More Nova FM.
8: Η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

balls, little brother. You did good. That's the only...

0: Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
6: Rocking Seriously
7: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: All right, let's go, gents.

FM. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

Nova.

0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Nova FM.
1: Nova.
2: Yeah.
1: Nova FM.
3: Nova. Nova. Nova. Nova. Nova. Nova.

0: Nova FM. Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
3: Supernova Rocks.

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας.